0: Ενώ τι είπαν ο Ράδιο Μοσαμπίκη, Νταούε.
1: Αλό.
0: Νταούε, Ράδιο Μοσαμπίκη.
1: Αλό, Τεγούρου.
0: Δεν ότι αμπαντιάνει.
1: Πάνω μου μπέραν φούγγι μου πάσου, Αντώνιο.
0: Μπορώ να μπέρε μζάι, αντιρούκος βαγκωτή μορκού χουάτζα. Ζάιτα κοντίνη μου ανομάει, μακαργένι.
1: Ε, μαλάρια, πενσάου, να κάνετε εγώ σπιτάρι μου, κίντα φέρα, εγώ σαν βασόλο, λόγι απαμούζι, μαγιά, να το ζήτω τα ζήτημα.
0: Κοντένο ζάνα, ναι, την ότι μου αρέβαν ο σύμπα, μζάι.
1: Να
0: τα μάρα νοσίμπα με γίνεται, δεν είναι έτσι
1: να γυμάβουνε,
0: να βρουνε, θα πιστάνε τα μούκα, θα ισούσα.
1: Να σας γόνια μας είναι της Αμπέλη. Α. Ατί, μου
0: γυμάει
1: όταν κουφά. Ε, πανίνα τα μάρα νοσίμπα. Εγώ σας γούρω μου ριζόγου και νιουντίνι, μπήγω να γέσω, βάρι.
0: Μόρι βάλω σύμπα.
1: Νοσύμπα τεβούρο.
0: Ιντρακάντι. Τι καμούρι γυράγκο μα είμαι σαν ζωπέτο καζέκο μπασάρ που σπίταρι μάζουα.
1: Να δανειά μπασάρ δεν τεβούρο.
0: Μου σαν ζωπέτο καζέκο μπασάρ που σπίταρι νταπότα.
1: Όχι, τεβούρο. Μα είναι ακάτω, σβάζει με μπαζά, εντάξει να το τσοτούρι σαν πάνω, να γουέντα βούμα, κάτι σαν κανάκο, κόμω άνανι.
0: Μα ήταν σου κουκουμπίρα.
1: Α.
0: Απάνα μανέρα.
1: Απάνα σου κουίτα τσεβού.
0: Απάνα μανέρα, μόνο μάι.
1: Όντι.
0: Αντίτια μονόντα καρύρα ντιόλαι.